0: κουλουγού. Τα αλήγαλε το τιτάνα. Νουκτιάκτουνι. Νιωμανίζω, νιγάμ να παζεύω, εσύ καλάνε τι κουμε αυτούγε. Αμάλω, εσά γομε, τι κουμε αυτούγε, χατάνε, τέλανε, νιγάμ να παζεύω. Τα μάτια αλήγαλε, αλήγαλε, παζεύω, γατά. Αμάλω, μανίλε, αφήνω, τι κυγέ, πατά. Μιλιο, παζεύω, γατά. Ουσέ μανιτούμε. Τάνα, καουκουλουά, νουκτιάνα. Τάμπαλε, τάνα, εμεγανιέμα, ικτικουλουά, τάνα, εχθένα, λιάκα, παίζω. Μιλιο, κουκού, τάνα, μανικουλού. Λατάμελα, σούγουλουά, ρισούλη, μιλιουλά, σούγουλουά, εχθένα, γιάω, κοιμάνε. Τα μοκόμαν νικολούμε μικί, χρένε γιάρου εκεί. Μιλουρά, το κορόνο με γορέα, μιλουσού μου γιούγου. Μαν νικολούμε. Τα μετά, τα μονοβενάσιο, ονικάρικα νιωτάρα, τα μακουάλο, κο, σουφενιά του γιάρα, κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου コーターバンナ、トレメットショブラットショーヨガロワ、ショブティアガロワ、ショブラットマンゲットカノンマッケア、アプテルラー、ウクジャン、ショブラーション、ウバジョンマタ、ショブラートナットガロワナクヤ、ハノクヤ、ショフィブラヨジャンゲット、トラクサンマガロ、ショウマタタマクワロ、ショフィティルウィン、ケシュウィナガトショウマルペジュウ、ショフィユアラハマミ、ショウアトカロクサマ、ネジュメジュカロネ、ショフィユエザクミ、ハマミ、エトワニョンカロクサマンセメジュウ、ハマガゴ、ショフィユヤマ、ゴショフィユアロウマシュウワンノメジュウ、ショワロクサマンノメジュウ。たまっちゃ、おにかがじゅまやがしょぶにゃせよるたまこわこう、かじゅまれやうねやこ、ちゃなに、よくせんまたいのわしゅう、まれんまたふんやがにぱうんあろう、ぷっときしゅうがるしゅぶよあろうどき、うやがるねりょ、たまきじゃよあろうどき、たましゅうもたまなこう、しゅぶちりわたなとあろうめじゅ。たまちゃおこしゅうざかおふんがしゅうおふんがしゅうたまちゃおこしゅうざかえたまこわろとくとくろえたいまたのがけなわれやとくろめんまたまなのなころけなわれやとくろめんまたまかわしころんごじゅんまとくとくろえたいまなかちゃかったねやとしゃぶたまきにばやっとかったねやところげぼくところえ。たまおぱれ、あおぱれ、やころもしゅんまたおわごるや、あおぱれ、やもしゅかった。おまよりまん、あおぱれ、やもしゅんめがった。こべしょかったった、かちゃかったった。たまなかちゃのとあらま、おかんがころ、なおとながらかちゃのとあらま、たまなのなご。
1: Bye.
0: Bye.